activities είχαμε κάτι exclusive rights με το broadcast FIFA World Cup 2023.